να απομεδευτεί τα μου. Γιατί με καφού μου από μάντα κρίς. Ναι και μπαμπά μου καγιόν τον σοχοϊκό καμάλ. Προμπέδει να μην είναι ομακά σπαντά ο τσόπαν. Με νομό από κοντή μου που μην άουα. Με ουά κουμπακά σαν το ρελασσό. Κρίς. Σε πουχά τον κο. Μάλ που καίω η καό. Μάλ που καίω η καό. Σε πουχά τον κο.